0: Ναι, θα το βοηθήσω. Καλώς θα βέβαια πάει την κοινούντια ότι είναι θα
1: Report number is 11069, 110-69.